κύριε Χιτή, μπρες πρεκινήτω. Βελικό Γκλάσπε, Μενγόβαρα, Ράδιο Ρόμπιν.

Mind You ψυχήτη. Η Τίστελ, ναι, πως άπνε πολύ, ναι. Ustvarjan za politje. Radio Rob.